0: Τουμπερίτα ατζάναν την ολιγοάσιν. Συμπαρτία μονεχιά καλήγη την τελείσους δάν την τάμ. Είπαν κοιτάνια.
1: Thank you.